0: Μακεδονία. Νίο Βάτσαν, Ιουμνάνια, One Baby. In the name of finale, για μπιένα με μπεράζανα αλικίβα, νίο για βάγι για μπερε. Νί εντύρι μου σάκα κουιζάζα κουμνάνια, One Baby, μόνη τσίτσι ομιέρου. Ήταν μονέζα, ούνιζε κρύ social media platform za Kiss FM. Ο αντικιζίνα γιουμχάντζι, νίντυρι μου ικούντα.
1: The Kiss Hit 30, Saturday from 10. Kigali's number one hit music station,